Kajin, Kajin. Τι μάτα έχει. Να. Μαραγιά γιώμα. Κουμάκ, κουμάκ κάμω. Δεν θα με κούρω μόνο. Κάτσιν, κάτσιν. Τι μάτα έχω. Τουάνα και. Τουάνα όλοι. Κιάλτσιον πέρι. Κουέμ γιώμα. Μάουντι. Βάκα.